0: Αφήσουμε και κουρίν σκόδι μάκουρευο, πίεσε ΕΠ με δουέρικο, σκόδι μάκουρο μου γκένταμβι, αρνούμε με τσινή μάλα φουγουρούν να κάνουν, σκόδι μάκουρευο φαράτεχο με τούκα, γουρό του μου εφαράτεκα, ίζε που μου σάλα, φασέτε κρουφιά και βαουτσά λιπιλαβάνε, Δεγώ, μη με
1: Shot Harry Kane, a chance to step beyond this afternoon. His next goal at the tournament will make him England's all-time record World Cup goal scorer. A wet walkout in Boston. Europe and Africa facing each other for the 10th time at this tournament, and these two for only the second time in their history. Group L's prominent pair after their World Cups began with maximum points. Forward thinking, well fancied England supercharged after sweeping Croatia to one side in Dallas 6 days ago. Experienced and exciting in equal measure, and with the sense, unlike at recent tournaments, that perhaps the handbrake is off for this group of players.
2: Αλλά όμως να μιλάμε για σαμα ρασμιά το φεστιβάλ με ότι δεύτερη μου κολλητερή να αδε ρεφρέν μιλάμε για να δανειοκρατεί σέντρα σακαλά μας εν δώστε και σε κοντά μας τη βεφόρνα μη ομισλάμ βρεδενούμε μιλάμε ότι Ινγκλάντ και αδε γάνα δίδα δανειοκρατεί φατρού αλλά αμέ εκείγα σέντρα σακαλά τερέγα μη ονα χάσα λόγο FIFA και λόγο διάσα best FIFA World Cup για αλλά φελ λόγο φατρού αλλά μιλάμε ας Referring footage, हमे आया कि डिटेल में कौन तेरे में स्पीयर में दाने में मित्रों का ना खुद ना किया ऐसे फुट्टे में आदि मेरे के में तीव्र होना आलम में गिरते ने गाना आदि इंग्लैंड बदल करा मैच गाना इंग्लैंड बदल करा मैच बैलर आलम में ना ग्रुप बैलर ग्रुप एल के मैच में हर कोड़े के में दाने ग्रुप एल के मैच कोड़े मेरे ग्रुप एल का मेवा तो एम में कोरी का मेवा ने इंग्लैंड गाना കൊമ്മബേക്കോ സ്കൂളും മെച്ചും കം ഗാണ ഇംഗ്ലണ്ട് മിയോണ ഫാദർ ദിവല അക്കേ കൊറിയ തിന തിന പെണ്ണനെ പെനമ അത് ക്രൊയേഷ്യ മിദ ടീമ ഇവസ് ടീമ അത് നമ്മി വകത്തുക്ക് പോയിന്റ് ലീഫക്ക മിയ ഹിസാബും ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോമിസലാം